Όσο σοκτούε, ζυβίλο τεκλέ. Κι ζελίλο, έτσι σύρνο μωρή. Με καμδάλεψε, κι τσίστο ντροξέτ.